0: Τι Μάξι.
1: Εξπρέσνη βλάκ Ζαπάρις, Πούλα, Τρς, Μιλάνο, Τωρίνο, Γκρενόμπλ, Πάρις, πόλαζι σα 14 κόλωσεκα, δρούγι περόν λιέμο. Πόναβλιο. Εξπρέσνη βλάκ Ζαπάρις, Πούλα, Τρς, Μιλάνο, Τωρίνο, Γκρενόμπλ, Τε, Ναποκόλ, Πάρις, πόλαζι σα 14 κόλωσεκα, δρούγι περόν.
2: Να στάνει.